μπορούν μακά. Ω κλερικιά ονομάντο. Κορομκά κοντάγωνα. Μαραβάτα να γαίτω κιάιπι. Κοντά. Λέαν ώρα. Μπόλο λόγκαλα.